Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλάν έδωσε διάλεξη στις 22 Μαΐου στους εκπαιδευόμενους αξιωματικούς των Πολεμικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην εποχή των υβριδικών απειλών». Υπογραμμίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ένα κάστρο όπου παράγεται η βούληση του έθνους, η εθνική συνείδηση και ο ηρωισμός, ο Καλάν δήλωσε ότι προσπαθούν όλοι μαζί να προωθήσουν την ιερή παρακαταθήκη των προγόνων, με την αρχή για την πατρίδα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Ο Καλάν επισήμανε ότι η πίεση που ασκεί στο παγκόσμιο σύστημα, η αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο σε μια περίοδο όπου οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις στον κόσμο διαδέχονται η μία την άλλη.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Καλάν τόνισε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που συνεχίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου, έχει πάψει να είναι ένα περιφερειακό ζήτημα ασφαλείας και έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Υπογραμμίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς, που βρίσκονται υπό τον διπλό αποκλεισμό του Ιράν και των ΗΠΑ, έχουν καταστεί κομβικό σημείο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ο Καλάν αναφέρθηκε στο ρόλο που ανέλαβε η Τούρκια στις διαδικασίες του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και της ειρηνευτικής συμφωνίας της Γάζας. Πλέον υπάρχει μια Τούρκια που δεν παρακολουθεί τη ροή της ιστορίας από την ακτή, αλλά δίνει κατεύθυνση σε αυτή τη ροή, δήλωσε ο Καλάν, προβαίνοντας τις ακόλουθες εκτιμήσεις. Η χώρα μας, υπερβαίνοντας τα όρια ενός περιφερειακού παράγοντα, έχει καταστεί ένας παίκτης του οποίου την πόρτα χτυπούν για την επίλυση συγκρούσεων και ο οποίος έχει λόγο στα τραπέζια όπου γίνεται η διαχείριση των κρίσεων. Παρεμβαίνουμε με τις οδηγίες του αξιότιμου Προέδρου μας και αναλαμβάνουμε ενεργές πρωτοβουλίες για την επίλυση των κρίσεων. Τονίζοντας ότι οι κρίσεις στην περιοχή γίνονται αντιληπτές και λαμβάνονται μαθήματα από αυτές, ο Καλάν ανέφερε ότι αναπτύσσουν καθημερινά τις ικανότητές τους. Δήλωσε επίσης ότι το δόγμα ασφαλείας του κράτους δεν βασίζεται μόνο στην προστασία των συνόρων, αλλά και στην εγκαθίδρυση ισορροπίας στην περιοχή, στην εξάλληψη των κρίσεων στην πηγή τους και στην επίλυση των προβλημάτων με μια στάση κοινής λογικής στη διεθνή σκηνή. Αναφερόμενος στο στάδιο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία για μια Τούρκια χωρίς τρομοκρατία, ο Καλάν υπογράμμισε ότι η Τούρκια συνεχίζει να κατοπολεμά ταυτόχρονα όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο πρόεδρος της ΜΙΤ σημείωσε τα εξής: «Η διαδικασία για μια Τούρκια χωρίς τρομοκρατία διεξάγεται ως κρατική πολιτική. Μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει με ευαισθησία κρίσιμα ορόσημα όπως η απόφαση της ΠΚΚ για αυτοδιάλυση και κατάθεση των όπλων, η απόσυρση των στελεχών του από τη χώρα μας και η έναρξη των εργασιών εκαθάρισης στο Βόρειο Ιράκ. Έχουμε πλήρη πίστη ότι η διαδικασία που προχωρά στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που έχει σχεδιάσει το κράτος μας θα στεφθεί με επιτυχία με την υποστήριξη, τη σύνεση, την υπομονή και την επικοδομητική στάση όλων των στραμμάτων της κοινωνίας. Την επόμενη περίοδο θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με αποφασιστικότητα, χωρίς να εγκαταλείπουμε την επιφυλακτικότητα». Επισημένοντας τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ, ο Καλάν δήλωσε επίσης ότι η νέα συγκυρία στη Συρία θα επιτρέψει τη λύση προληπτικών μέτρων κατά των τρομοκρατικών και εγκληματικών δομών που απαιτούν απειλή για την Τούρκια και την περιοχή. Εξηγώντας ότι η Τούρκια έχει γίνει πιο ανθεκτική στις κρίσεις μέσω της ενίσχυσης της ισχυρής τεχνικής ικανότητας και των δυνατοτήτων άμυνας και επίθεσης, ο Καλάν τόνισε ότι η ΜΙΤ αναπτύσσει καθημερινά με νέα βήματα την ικανότητα τεχνικών πληροφοριών, παράλληλα με τις ανθρώπινες πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι την αντικατασκοπία και την κυβερνοασφάλεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την 63η επέτειο της ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης, σημείωσε ότι η Τούρκια θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Αφρικανικής Ηπείρου, στη πορεία της προς την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Στη γραπτή ευχετήρια ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώθηκε ότι τιμάται με ειλικρίνεια αυτή η ιδιαίτερη ημέρα που συμβολίζει το πνεύμα της ειρήνης, της ελευθερίας, της ενότητας και της αλληλεγγύης της Αφρικανικής Ηπείρου. Στην ανακοίνωση όπου υπενθυμίζεται ότι η Τούρκη αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Αφρικανικής Ένωσης, δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές της συνεργασίας και παρατίθενται οι εξής δηλώσεις. Η Τούρκη ως στρατηγικός εταίρος της Αφρικανικής Ένωσης θα συνεχίσει να στέκεται πάντα στο πλευρό των αφρικανικών λαών στο ταξίδι της Αφρικανικής Επίρου προς την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στη βάση της ισότιμης εταιρικής σχέσης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού καθώς και της αρχής του αμοιβαίου ωφέλους. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγουμε με σχολαστικότητα τις προετοιμασίες για την 4η Σύνοδο Κορυφής

εταιρικής σχέσης Τούρκη-Αφρικής, την οποία στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε φέτος και η οποία θα προσφέρει την ευκαιρία να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας ακόμη περιπέρα. Οι Τούρκοι και οι Αφρικοί θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για την επικράτηση της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social την Κυριακή, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να χρησιμοποιήσουν σωστά τον χρόνο και να κάνουν σωστά τη δουλειά. Δεν επιτρέπονται λάθη. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν έχουν γίνει πολύ πιο επαγγελματικές και παραγωγικές, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, ο Τραμπ δήλωσε ότι η δέσμευση στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ενισχυθεί με ευρύτερη συμμετοχή και υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε μια μέρα να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Ο Τραμπ παρατήρησε την πυρηνική συμφωνία του Ιράν του 2015 ως μια από τις χειρότερες συμφωνίες που έγιναν ποτέ, κατηγορώντας τη διακυβέρνηση του πρώην πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα για τη σύναψη μιας ελαττωματικής συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι πολύ καλύτερες και αποτελούν μέρος μιας πιο αποτελεσματικής προσέγγισης, δηλώνοντας ότι η διαδικασία θα εμποδίσει τη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε ότι μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα ήταν καλή και σωστή, σε αντίθεση με τη συμφωνία του 2015, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, παρήχε στη Τεχεράνη τεράστια ποσά μετρητών και έναν ανοιχτό δρόμο προς τα πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην πρόεδρου Ομπάμα. Δηλώνοντας ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις είναι το ακριβώς αντίθετο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη διαπραγματευτεί πλήρως. Ο Τραμπ στοχοποίησε επίσης όσους επικρίνουν τις συνομιλίες, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα για τη διαδικασία και πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ίδιος δεν συνάπτει κακές συμφωνίες. Στο μεταξύ, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Κυριακή ότι συνεχίζονται οι διαφωνίες σχετικά με ορισμένες διατάξεις μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Το ημιεπίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε, παρά τις ορισμένες συνομιλίες που έγιναν σήμερα, τα εμπόδια των ΗΠΑ σε ορισμένες διατάξεις του μνημονίου συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν εξακολουθούν να υφίστανται. Οι Αυστραλοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στόλο που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, δήλωσαν κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους ότι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και σεξουαλική επίθεση υπό Ισραηλινή κράτηση. Όταν ο παγκόσμιος στόλος Σουμούτ αναχαιτίστηκε και δέχτηκε επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα σε εκατοντάδες διεθνείς ακτιβιστές βρίσκονταν και 11 Αυστραλοί. Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν στη συνέχεια. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τοπικό ειδησιογραφικό δίκτυο SBS News τη Δευτέρα, πολλοί ακτιβιστές συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Αυστραλών δήλωσαν ότι υπέστησαν κατάγματα οστών, δέθηκαν ηλεκτροσόκ στο πρόσωπο και τους χορηγήθηκαν με ένεση άγνωστες ουσίες. Η ακτιβίστρια Violet Coco, η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές αρχές ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και επιτέθηκαν σεξουαλικά στους ακτιβιστές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του στόλου. Η Coco ανέφερε ότι οι κρατούμενοι υπέστησαν κατάγματα και τράματα στο κεφάλι, ενώ σε ορισμένους δεν δόθηκαν φάρμακα.

κόκα για την ινσουλίνη και την αρτηριακή πίεση για ημέρες. Η Κόκο δήλωσε επίσης ότι ενώ βρισκόταν υποκράτηση, την έσπρωξαν μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, υπέστη παρενόχληση και ξυλοκοπήθηκε επαναλημμένα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.

Αγαπητά ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακόλουθα λόγια. Με αυτό, ο πραγματικός στόχος που θέλουν να επιτύχουν η Αθήνα και ορισμένοι Ρωμοί στην περιοχή είναι η υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Αυτός ο στόχος φαίνεται ξεκάθαρα στην κατοχή της ίδιας της Ανατολίας. Ωστόσο, η πιο σαφής δήλωση πρόθεσης για το θέμα αυτό έγινε 2 μήνες πριν από τη μεγάλη επίθεση. Η Ελλάδα, μέσω της Αγγλίας, προσφέρθηκε να τερματίσει την κατοχή της Ανατολίας, με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Θράκης και της περιοχής γύρω από την Ίσμυρ. Στόχος είναι να δείξουν τον θάνατο και να τους κάνουν να αποδεχθούν την ασθένεια. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Στην πραγματικότητα ήταν προφανές ακόμη και στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι ορισμένοι Ρωμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου, επιδίωκαν άλλες ατζέντες και είχαν διακόψει τους δεσμούς τους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Ρωμοί που ζούσαν στο Γιουλμπάρτσε, παρά το γεγονός ότι ήταν Οθωμανοί πολίτες, δημιούργησαν ένα δίκτυο κατασκοπίας στην περιοχή στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εργαζόμενοι υπέρ της Μεγάλης Βρετανίας. Η πιο σκληρή τιμωρία που τους επέβαλε η ψηλή πυλή ήταν να στείλουν τους Ρωμιούς του Γιουλμπάρτσε στο Αλασιχίρ. Από τη μια πλευρά υπήρχε ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ρωμιών κατά μήκος ολόκληρης της ακτής του Αιγαίου και από την άλλη υπήρχαν περίπου 240.000 Τούρκοι που απελάφθηκαν από τη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία από την Ελλάδα και περίμεναν επανεγκατάσταση όλοι υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Ταλάτ Μπέι, ο πολιτικός ηγέτης της Επιτροπής Ένωσης του και προόδου Ιτιχάτ Βε Τερακή, ευνοούσε την αντιμετώπιση των απελάσεων με απελάσεις. Αυτό είχε ως στόχο να αποτρέψει τον αυξανόμενο πληθυσμό των Ρωμιών στη Δυτική Ανατολία από το να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στο μέλλον όπως φαίνεται στα παραδείγματα της Κρήτης και της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, οργανώθηκε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχε μόνο η Επιτροπή Ένωσης και Προόδου. Σε αυτήν την επιχείρηση, μέσα σε μια νύχτα, χωρίς να θυγεί ούτε ένα άτομο, συνολικά 300.000 Ρωμοί στάθηκαν μακριά. 100.000 από τη Θράκη και περίπου 200.000 από την Ίσμυρ και τα περίχωρά της. Έτσι, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανταλλαγής πληθυσμών. Αυτή η πολιτική εκφράστηκε από τον Μεχμέτ Φάιγκμπεϊ, τον βουλευτή της Εντίρνε, με τα λόγια: «Μάθαμε για την απέλαση από τους γειτονές μας. Τα παιχνίδια του υπεριαλισμού, οι μικρές χώρες που κυνηγούν μεγάλο όνειρα, η πολιτική και πάντα η φτωχή

Η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν μια διαδικασία γεμάτη βάσανα, αλλά και με ενδιαφέροντα γεγονότα και ιστορίες. Μία από αυτές είναι μια οργάνωση που σχεδίασε ο λαγός ο Φουάτ Μπαλκάν, ο πρώτος Τούρκος κομιτατζής στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκινά στην Ελλάδα, περνάει από τη Βουλγαρία και καταλήγει στην Τουρκία με αίσιο τέλος. Ο λαγός Μπαλκάν ήταν αξιωματικός που είχε αναλάβει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Βουλγαρικού στρατού και την οργάνωση των Τούρκων εκεί μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης της Δυτικής Θράκης, η οποία διήρκεσε μόνο 56 ημέρες. Έχοντας χάσει τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, η Ένωση και Πρόοδος, μη έχοντας καμία πιθανότητα να επέμβει στην περιοχή, βρήκε αυτή τη μέθοδο αυτοάμυνας για τους Τούρκους ενάντια στις επιθέσεις των κομιταζίδων. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή κατασχέθηκε από τη Βουλγαρία και ντόφηκε στην Ελλάδα και ο αγώνας πήρε τη μορφή ένοπλης αντίστασης. Αυτή η αντίσταση διεξήχθη παράλληλα με τους Μακεδόνες Κομιταζίδες που ήταν μέχρι τότε εχθροί ενάντια στην Αθηναϊκή κυβέρνηση. Με την εμπλοκή της Ελλάδας στην Ανατολία, ο αγώνας μετατράπηκε σε ενταλιοφθορά και επιθέσεις, οδηγώντας στη διατήρηση δύο ελληνικών μεραρχείων στη Δυτική Θράκη. Τώρα ήταν η ώρα να βοηθηθούν όσοι είχαν υποστηρίξει και συμμετάσχει ενεργά στον ένοπλο αγώνα για χρόνια. Οι κάτοικοι των χωριών της Δράμας και των Σερών, που ήταν σημαντικά κέντρα αντίστασης παρά το γεγονός ότι συμπελήφθηκαν στη Συμφωνία Ανταλλαγής, ήταν ανήσυχοι επειδή η ανταλλαγή δεν είχε πραγματοποιηθεί εδώ και μήνες. Είχαν προετοιμάσει τα πάντα και περίμεναν να φύγουν. Η πιθανότητα κατάσχεσης ή κλοπής της περιουσίας τους αύξησε περαιτέρω την ανησυχία τους.

Πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Για τους πρώην κομιτατζίδες αυτό δεν θα πρέπει να είναι καθόλου δύσκολο. Το θέμα μεταφέρεται στον λαχογό Φουάτ Μπαλκάν. Το αίτημα είναι να μεταφερθούν όλα τα υπάρχοντα και τα αγαθά πρώτα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στην Τουρκία. Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή. Χιλιάδες άνθρωποι με τα υπάρχοντά τους και τα κοπάδια τους μεταφέρονται από τα ελληνικά σύνορα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στην Τουρκία με τη βοήθεια του Μακεδονικού Κομιτάτου, εν αγνία της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η επιχείρηση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια διακόπτεται λόγω παρεξήγησης. Το 3ο και το 4ο στάδιο δεν μπορούν να προχωρήσουν επειδή ο Εμβέρμπεϊ, ο επιτετραμμένος της Τούρκης στη Σόφια, ενημέρωσε κατά λάθος τη βουλγαρική κυβέρνηση για την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, στα 2 πρώτα στάδια περίπου 1.000 Τούρκοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία μέσω ανεπίσημων οδών μέσω Βουλγαρίας και εγκαταστάθηκαν στο Κρκλάρελι, τη Βίζε και τα Σκόπια. Γεια σας!

Ίσεις μη γίνονται διότι. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους σεισμούς. Ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει από την αρχή της ύπαρξης του πλανήτη μας. Μνημονεύουμε τους συνανθρώπους μας που έχουμε χάσει στους σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας «Οι σεισμοί γίνονται διότι». Οι σεισμοί συμβαίνουν ως αποτέλεσμα ξαφνικής και μεγάλης κλίμακας απελευθέρωσης συσσωρευμένης ενέργειας στο φλοιό της Γης. Αυτή η απελευθέρωση ενέργειας συχνά συνδέεται με απότομες ταλανδώσεις πετρωμάτων μέσα στο φλοιό της Γης. Η τεκτονική των πλακών είναι ένας από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση σεισμών. Ο φλοιός της Γης αποτελείται από κινούμενα μέρη σε μορφή μεγάλων πλακών. Οι κινήσεις ολίσθησης, συμπίεσης ή διαχωρισμού στα όρια αυτών των πλακών προκαλούν σεισμούς. Οι σεισμοί συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης ενδάσεων, ειδικά μεταξύ των πλακών. Τα ρήγματα στον φλοιό της Γης είναι σημεία ολίσθησης μεταξύ των πλακών. Ξαφνικές και μεγάλες κινήσεις ολίσθησης ή συμπίεσης κατά μήκος αυτών των ρήγματων προκαλούν σεισμούς. Όταν οι τάσεις στις γραμμές ρήγματος απελευθερώνονται απότομα, δημιουργείται ενέργεια και αυτό γίνεται αισθητό ως σεισμός στη Γη. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα τεκτονικών κινήσεων στον φλοιό της Γης ή κατά τη διάρκεια του σχηματισμού βουνών παρατηρείται ανύψωση ή μείωση του ύψους στις άκρες των υπηρών.

Σεισμούς προκαλούν επίσης οι ηφαιστειακές δραστηριότητες, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Οι ξαφνικές αλλαγές πιέσης που προκαλούνται από την υπόγεια κινητικότητα του μάγματος ή ηφαιστειακές εκρήξεις προξενούν δονήσεις στο φλοιό της γης. Επιπλέον, οι κινήσεις του νερού στον φλοιό της γης επιδρούν στην πρόκληση σεισμών. Ειδικότερα η εκροή των υπόγειων υδάτων ή η πλήρωση ταμιευτήριων προκαλούν αλλαγές πίεσης στο φλοιό της γης και συνεπώς σεισμούς. Οι σεισμοί αποτελούν μέρος της ζωής στον πλανήτη για εκατομμύρια χρόνια ως αποτέλεσμα της δομικής δυναμικής της γης. Από τα αρχαία κιόλας χρόνια

0: Οι άνθρωποι γνώριζαν την ύπαρξη σεισμών. Ειδικά στους προϊστορικούς χρόνους υπήρξαν διάφοροι μύθοι και θρύλοι για τους σεισμούς. Με την σύγχρονη όμως επιστήμη αποκαλύπτεται ότι οι σεισμοί σχετίζονται με γεωλογικές και τεκτονικές διεργασίες. Η καταγραφή και η επιστημονική εξέταση των σεισμών πάντως ξεκίνησε πιο συστηματικά τον 18ο και 19ο αιώνα με την ανάπτυξη των γεωφυσικών επιστημών.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλάν έδωσε διάλεξη στις 22 Μαΐου στους εκπαιδευόμενους αξιωματικούς των Πολεμικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην εποχή των υβριδικών απειλών».

κόσμο διαδέχονται η μία την άλλη. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Καλάν τόνισε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που συνεχίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου, έχει πάψει να είναι ένα περιφερειακό ζήτημα ασφαλείας και έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Υπογραμμίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς, που βρίσκονται υπό τον διπλό αποκλεισμό του Ιράν και των ΗΠΑ, έχουν καταστεί κομβικό σημείο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ο Καλάν αναφέρθηκε στο ρόλο που ανέλαβε η Τούρκια στις διαδικασίες του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και της ειρηνευτικής συμφωνίας της Γάζας. Πλέον υπάρχει μια Τούρκια που δεν παρακολουθεί τη ροή της ιστορίας από την ακτή, αλλά δίνει κατεύθυνση σε αυτή τη ροή, δήλωσε ο Καλάν, προβαίνοντας τις ακόλουθες εκτιμήσεις. Η χώρα μας, υπερβαίνοντας τα όρια ενός περιφερειακού παράγοντα, έχει καταστεί ένας παίκτης του οποίου την πόρτα χτυπούν για την επίλυση συγκρούσεων και ο οποίος έχει λόγο στα τραπέζια όπου γίνεται η διαχείριση των κρίσεων. Παρεμβαίνουμε με τις οδηγίες του αξιότιμου Προέδρου μας και αναλαμβάνουμε ενεργές πρωτοβουλίες για την επίλυση των κρίσεων. Τονίζοντας ότι οι κρίσεις στην περιοχή γίνονται αντιληπτές και λαμβάνονται μαθήματα από αυτές, ο Καλάν ανέφερε ότι αναπτύσσουν καθημερινά τις ικανότητές τους. Δήλωσε επίσης ότι το δόγμα ασφαλείας του κράτους δεν βασίζεται μόνο στην προστασία των συνόρων, αλλά και στην εγκαθίδρυση ισορροπίας στην περιοχή, στην εξάλληψη των κρίσεων στην πηγή τους και στην επίλυση των προβλημάτων με μια στάση κοινής λογικής στη διεθνή σκηνή. Αναφερόμενος στο στάδιο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία για μια Τούρκη χωρίς τρομοκρατία, ο Καλάν υπογράμμισε ότι η Τούρκη συνεχίζει να κατοπολεμά ταυτόχρονα όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο πρόεδρος της ΜΙΤ σημείωσε τα εξής: «Η διαδικασία για μια Τούρκη χωρίς τρομοκρατία διεξάγεται ως κρατική πολιτική. Μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει με ευαισθησία κρίσιμα ορόσημα όπως η απόφαση της ΠΚΚ για αυτοδιάλυση και κατάθεση των όπλων, η απόσυρση των στελεχών του από τη χώρα μας και η έναρξη των εργασιών εκαθάρισης στο Βόρειο Ιράκ. Έχουμε πλήρη πίστη ότι η διαδικασία που προχωρά στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που έχει σχεδιάσει το κράτος μας θα στεφθεί με επιτυχία με την υποστήριξη, τη σύνεση, την υπομονή και την επικοδομητική στάση όλων των στραμμάτων της κοινωνίας. Την επόμενη περίοδο θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με αποφασιστικότητα, χωρίς να εγκαταλείπουμε την επιφυλακτικότητα». Επισημένοντας τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ, ο Καλάν δήλωσε επίσης ότι η νέα συγκυρία στη Συρία θα επιτρέψει τη λύση προληπτικών μέτρων κατά των τρομοκρατικών και εγκληματικών δομών που αποτελούν απειλή για την Τούρκια και την περιοχή. Εξηγώντας ότι η Τούρκια έχει γίνει πιο ανθεκτική στις κρίσεις μέσω της ενίσχυσης της ισχυρής τεχνικής ικανότητας και των δυνατοτήτων άμυνας και επίθεσης, ο Καλάν τόνισε ότι η ΜΙΤ αναπτύσσει καθημερινά με νέα βήματα την ικανότητα τεχνικών πληροφοριών, παράλληλα με τις ανθρώπινες πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι την αντικατασκοπία και την κυβερνοασφάλεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την 63η επέτειο της ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης, σημείωσε ότι η Τούρκια θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Αφρικανικής Ηπείρου, στη πορεία της προς την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Στη γραπτή ευχετήρια ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώθηκε ότι τιμάται με ειλικρίνεια αυτή η ιδιαίτερη ημέρα που συμβολίζει το πνεύμα της ειρήνης, της ελευθερίας, της ενότητας και της αλληλεγγύης της Αφρικανικής Ηπείρου. Στην ανακοίνωση όπου υπενθυμίζεται ότι η Τούρκια αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Αφρικανικής Ένωσης, δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές της συνεργασίας και παρατίθενται οι εξής δηλώσεις. Η Τούρκια, ως στρατηγικός εταίρος της Αφρικανικής Ένωσης, θα συνεχίσει να στέκεται πάντα στο πλευρό των αφρικανικών λαών, στο ταξίδι της Αφρικανικής Ηπείρου προς την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη, στη βάση της ισότιμης εταιρικής σχέσης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού, καθώς και της αρχής του αμοιβαίου ωφέλους.
Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγουμε με σχολαστικότητα τις προετοιμασίες για την 4η Σύνοδο Κορυφής Εταιρικής

0: σχέσεις Τούρκη-Αφρικής, την οποία στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε φέτος και η οποία θα προσφέρει την ευκαιρία να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας ακόμη περιπέρα. Η Τουρκία και η Αφρική θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για την επικράτηση της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Truth Social την Κυριακή, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να χρησιμοποιήσουν σωστά τον χρόνο και να κάνουν σωστά τη δουλειά. Δεν επιτρέπονται λάθη. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Αμερικής-Ιράν έχουν γίνει πολύ πιο επαγγελματικές και παραγωγικές, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, ο Τραμπ δήλωσε ότι η δέσμευση στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ενισχυθεί με ευρύτερη συμμετοχή και υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε μια μέρα να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Ο Τραμπ παρατήρησε την πυρηνική συμφωνία του Ιράν του 2015 ως μια από τις χειρότερες συμφωνίες που έγιναν ποτέ, κατηγορώντας τη διακυβέρνηση του πρώην πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα για τη σύναψη μιας ελοτηματικής συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι πολύ καλύτερες και αποτελούν μέρος μιας πιο αποτελεσματικής προσέγγισης, δηλώνοντας ότι η διαδικασία θα εμποδίσει τη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε ότι μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα ήταν καλή και σωστή, σε αντίθεση με τη συμφωνία του 2015, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, παρήχε στη Τεχεράνη τεράστια ποσά μετρητών και έναν ανοιχτό δρόμο προς τα πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην πρόεδρου Ομπάμα. Δηλώνοντας ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις είναι το ακριβώς αντίθετο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη διαπραγματευτεί πλήρως. Ο Τραμπ στοχοποίησε επίσης όσους επικρίνουν τις συνομιλίες, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα για τη διαδικασία και πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ίδιος δεν συνάπτει κακές συμφωνίες. Στο μεταξύ, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Κυριακή ότι συνεχίζονται οι διαφωνίες σχετικά με ορισμένες διατάξεις μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Το ημιεπίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε, παρά τις ορισμένες συνομιλίες που έγιναν σήμερα, τα εμπόδια των ΗΠΑ σε ορισμένες διατάξεις του μνημονίου συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν εξακολουθούν να υφίστανται. Οι Αυστραλοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στόλο που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, δήλωσαν κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους ότι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και σεξουαλική επίθεση υπό Ισραηλινή κράτηση. Όταν ο παγκόσμιος στόλος Σουμούτ αναχαιτίστηκε και δέχτηκε επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα σε εκατοντάδες διεθνείς ακτιβιστές βρίσκονταν και 11 Αυστραλοί. Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν στη συνέχεια. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τοπικό ειδησιογραφικό δίκτυο SBS News τη Δευτέρα, πολλοί ακτιβιστές συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Αυστραλών δήλωσαν ότι υπέστησαν κατάγματα οστών, δέθηκαν ηλεκτροσόκ στο πρόσωπο και τους χορηγήθηκαν με ένεση άγνωστες ουσίες. Η ακτιβίστρια Violet Coco, η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές αρχές ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και επιτέθηκαν σεξουαλικά στους ακτιβιστές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του στόλου. Η Coco ανέφερε ότι οι κρατούμενοι υπέστησαν κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι, ενώ σε ορισμένους δεν δόθηκαν φάρμακα για την ινσουλίνη και την αρτηριακή πίεση για ημέρες. Η Coco δήλωσε επίσης ότι ενώ βρισκόταν υποκράτηση, την έσβρωσε.

Ρούξαν μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, υπέστη παρενόχληση και ξυλοκοπήθηκε επαναλημμένα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Η φωνή της Τουρκία κοντά σας όπως χθες, έτσι και σήμερα.

Αγαπητά κροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακόλουθα λόγια. Με αυτό, ο πραγματικός στόχος που θέλουν να επιτύχουν η Αθήνα και ορισμένοι Ρωμοί στην περιοχή είναι η υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Αυτός ο στόχος φαίνεται ξεκάθαρα στην κατοχή της ίδιας της Ανατολίας. Ωστόσο, η πιο σαφής δήλωση πρόθεσης για το θέμα αυτό έγινε 2 μήνες πριν από τη μεγάλη επίθεση. Η Ελλάδα, μέσω της Αγγλίας, προσφέρθηκε να τερματίσει την κατοχή της Ανατολίας, με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Θράκης και της περιοχής γύρω από την Ίσμυρ. Στόχος είναι να δείξουν τον θάνατο και να τους κάνουν να αποδεχθούν την ασθένεια. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Στην πραγματικότητα, ήταν προφανές ακόμη και στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι ορισμένοι Ρωμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου, επιδίωκαν άλλες ατζέντες και είχαν διακόψει τους δεσμούς τους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Ρωμοί που ζούσαν στο Γιουλμπάρτσε, παρά το γεγονός ότι ήταν Οθωμανοί πολίτες, δημιούργησαν ένα δίκτυο κατασκοπίας στην περιοχή στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εργαζόμενοι υπέρ της Μεγάλης Βρετανίας. Η πιο σκληρή τιμωρία που τους επέβαλε η ψηλή πυλή ήταν να στείλουν τους Ρωμιούς του Γιουλμπάρτσε στο Αλασχεχίρ. Από τη μια πλευρά υπήρχε ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ρωμιών κατά μήκος ολόκληρης της άκτης του Αιγαίου και από την άλλη υπήρχαν περίπου 240.000 Τούρκοι που απελάθηκαν από τη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία, από την Ελλάδα και περίμεναν επανεγκατάσταση όλοι υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Ταλάτ Μπέι, ο πολιτικός ηγέτης της Επιτροπής Ένωσης του και προόντου, η Ιττιχάδ Βε Τερακή, ευνοούσε την αντιμετώπιση των απελάσεων με απελάσεις. Αυτό είχε ως στόχο να αποτρέψει τον αυξανόμενο πληθυσμό των Ρωμιών στη Δυτική Ανατολία από το να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στο μέλλον, όπως φαίνεται στα παραδείγματα της Κρήτης και της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, οργανώθηκε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχε μόνο η Επιτροπή Ένωσης και Προόδου. Σε αυτήν την επιχείρηση, μέσα σε μια νύχτα, χωρίς να θυγεί ούτε ένα άτομο, συνολικά 300.000 Ρωμοί στάθηκαν μακριά. 100.000 από τη Θράκη και περίπου 200.000 από την Ίσμυρ και τα περίχωρά της. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανταλλαγής πληθυσμών. Αυτή η πολιτική εκφράστηκε από τον Μεχμέτ Φάιγκμπεϊ, τον βουλευτή της Εντίρνε, με τα λόγια: «Μάθαμε για την απέλαση από τους γειτονές μας. Τα παιχνίδια του υπεριαλισμού, οι μικρές χώρες που κυνηγούν μεγάλο όνειρα, η πολιτική και πάντα οι φτωχοί και απλοί άνθρωποι που υποφέρουν περισσότερο».

Η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν μια διαδικασία γεμάτη βάσανα, αλλά και με ενδιαφέροντα γεγονότα και ιστορίες. Μία από αυτές είναι μια οργάνωση που σχεδίασε ο λαχαγός ο Φουάτ Μπαλκάν, ο πρώτος Τούρκος κομιτατζής στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκινά στην Ελλάδα, περνάει από τη Βουλγαρία και καταλήγει στην Τουρκία με αίσιο τέλος. Ο λαχαγός Μπαλκάν ήταν αξιωματικός που

είχε αναλάβει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Βουλγαρικού στρατού και την οργάνωση των Τούρκων εκεί μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης της Δυτικής Θράκης, η οποία διήρκεσε μόνο 56 ημέρες. Έχοντας χάσει τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, η Ένωση και Πρόοδος, μη έχοντας καμία πιθανότητα να επέμβει στην περιοχή, βρήκε αυτή τη μέθοδο αυτοάμυνας για τους Τούρκους ενάντια στις επιθέσεις των Κομιταζίδων. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή κατασχέθηκε από τη Βουλγαρία και ντόφηκε στην Ελλάδα και ο αγώνας πήρε τη μορφή ένοπλης αντίστασης. Αυτή η αντίσταση διεξήχθη παράλληλα με τους Μακεδόνες Κομιταζίδες που ήταν μέχρι τότε εχθροί ενάντια στην αθηναϊκή κυβέρνηση. Με την εμπλοκή της Ελλάδας στην Ανατολή, ο αγώνας μετατράπηκε σε ενταλιοφθορά και επιθέσεις, οδηγώντας στη διατήρηση δύο ελληνικών μεραρχείων στη Δυτική Θράκη. Τώρα ήταν η ώρα να βοηθηθούν όσοι είχαν υποστηρίξει και συμμετάσχει ενεργά στον ένοπλο αγώνα για χρόνια. Οι κάτοικοι των χωριών της Δράμας και των Σερών, που ήταν σημαντικά κέντρα αντίστασης παρά το γεγονός ότι συμπελήφθηκαν στη Συμφωνία Ανταλλαγής, ήταν ανήσυχοι επειδή η ανταλλαγή δεν είχε πραγματοποιηθεί εδώ και μήνες. Είχαν προετοιμάσει τα πάντα και περίμεναν να φύγουν. Η πιθανότητα κατάσχεσης ή κλοπής της περιουσίας τους αύξησε περαιτέρω την ανησυχία τους.

Πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Για τους πρώην κομιτατζίδες αυτό δεν θα πρέπει να είναι καθόλου δύσκολο. Το θέμα μεταφέρεται στον λαχογό Φουάτ Μπαλκάν. Το αίτημα είναι να μεταφερθούν όλα τα υπάρχοντα και τα αγαθά πρώτα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στην Τουρκία. Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή. Χιλιάδες άνθρωποι με τα υπάρχοντά τους και τα κοπάδια τους μεταφέρονται από τα ελληνικά σύνορα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στην Τουρκία με τη βοήθεια του Μακεδονικού Κομιτάτου, εν αγνία της Ουγγαρικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η επιχείρηση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια διακόπτεται λόγω παρεξήγησης. Το τρίτο και το τέταρτο στάδιο δεν μπορούν να προχωρήσουν επειδή ο Εμβέρμπεϊ, ο επιτετραμένος της Τούρκης στη Σόφια, ενημέρωσε κατά λάθος τη βουλγαρική κυβέρνηση για την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, στα 2 πρώτα στάδια περίπου 1.000 Τούρκοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία μέσω ανεπίσημων οδών μέσω Βουλγαρίας και εγκαταστάθηκαν στο Κρυκλάρελι, τη Βίζε και τα Σκόπια. Γεια σας.

0: Ίσες μη γίνονται διότι. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους σεισμούς. Ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει από την αρχή της ύπαρξης του πλανήτη μας. Μνημονεύουμε τους συνανθρώπους μας που έχουμε χάσει στους σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας «Οι σεισμοί γίνονται διότι». Οι σεισμοί συμβαίνουν ως αποτέλεσμα ξαφνικής και μεγάλης κλίμακας απελευθέρωσης συσσωρευμένης ενέργειας στο φλοιό της Γης. Αυτή η απελευθέρωση ενέργειας συχνά συνδέεται με απότομες ταλανδώσεις πετρωμάτων μέσα στο φλοιό της Γης. Η τεκτονική των πλακών είναι ένας από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση σεισμών. Ο φλοιός της Γης αποτελείται από κινούμενα μέρη σε μορφή μεγάλων πλακών. Οι κινήσεις ολίσθησης, συμπίεσης ή διαχωρισμού στα όρια αυτών των πλακών προκαλούν σεισμούς. Οι σεισμοί συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης ενδάσεων, ειδικά μεταξύ των πλακών. Τα ρήγματα στον φλοιό της Γης είναι σημεία ολίσθησης μεταξύ των πλακών. Ξαφνικές και μεγάλες κινήσεις ολίσθησης ή συμπίεσης κατά μήκος αυτών των ρήγματων προκαλούν σεισμούς. Όταν οι τάσεις στις γραμμές ρήγματος απελευθερώνονται απότομα, δημιουργείται ενέργεια και αυτό γίνεται αισθητό ως σεισμός στη Γη. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα τεκτονικών κινήσεων στον φλοιό της Γης ή κατά τη διάρκεια του σχηματισμού βουνών παρατηρείται ανύψωση ή μείωση του ύψους στις άκρες των ηπειρών. Σεισμούς προκαλούν επίσης οι ηφαιστειακές δραστηριότητες, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Οι ξαφνικές αλλαγές πιέσης που προκαλούνται από την υπόγεια κινητικότητα του μάγματος ή ηφαιστειακές εκρήξεις προξενούν δονήσεις στο φλοιό της Γης. Επιπλέον, οι κινήσεις του νερού στον φλοιό της Γης επιδρούν στην πρόκληση σεισμών. Ειδικότερα η εκροή των υπόγειων υδάτων ή η πλήρωση ταμιευτήριων προκαλούν αλλαγές πίεσης στο φλοιό της Γης και συνεπώς σεισμούς. Οι σεισμοί αποτελούν μέρος της ζωής στον πλανήτη για εκατομμύρια χρόνια ως αποτέλεσμα της δομικής δυναμικής της Γης. Από τα αρχαία κιόλας χρόνια οι άνθρωποι γνώριζαν την ύπαρξη σεισμών. Ειδικά στους προϊστορικούς χρόνους υπήρξαν διάφοροι μύθοι και θρύλοι για τους σεισμούς. Με την σύγχρονη όμως επιστήμη αποκαλύπτεται ότι οι σεισμοί σχετίζονται με γεωλογικές και τεκτονικές διεργασίες. Η καταγραφή και η επιστημονική εξέταση των σεισμών πάντως ξεκίνησε πιο συστηματικά τον 18ο και 19ο αιώνα με την ανάπτυξη των γεωφυσικών επιστημών.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!